0: Λαχού στήσετε.
1: Μπαμπάι, πόλσο.
0: Λαχού πόσατε σε τύχη. Νήμσκα σκουπίνα Αλφαβίλ. Να μουσάκω, να σλίδιο μινούτο απολύψα σπίσμιο. Big in Japan.